0: Νερό, μαλέτο, κόσμο, μέσα. Νερό, μισθέ, καιρό, μωρά, και ζούμε. Τι πρώτο, βάρτε, νόη, ζουφάλα. Νερό, ισοφάλα.
1: Seco.